Respira, pecho destapado. Paso, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Quien diga otra banda, me grina taftazo. Θελένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιτάγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Δεν τα μολά όλα, πάλι δεν τα κοντάσω. Real estate, έρθω, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, ό, με στάς, σου είπα, φερτώ. Let me hear you!